Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM. I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm budge.
3: Delos Bandon. Chaigan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hade pale.
2: 8 PM onwards. Be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
6: Είμαστε χαράματα.

0: εγώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου, συντονίσου εδώ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. LGR, London Greek Radio. In the-

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Ακούτε LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Plus.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Εδώ ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου που εκπέμπει στους 103 και 3 στα FM. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου 2026. Ο γιος λάμπει, μου φαίνεται έτσι λίγο μουντό, λίγο συνεφιασμένος σήμερα το πρωί. Όμως η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Good morning from the LGR Hospitable Studios of LGR in North London. Γίναμε ένα Χόφικ. Νέο τραγούδι από τον Χόφικ.

Οι μέλισσες μας αρέσουν, οι μέλισσες και η λαλούνα. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας πείτε μια έτσι καλημέρα. Και τι κάνετε αυτό το πρωινό? Μπορείτε να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 0737 661 1033. You can WhatsApp LGR Studio live on 0737 661 1033. Signodita to LGR 1033 there. Καλημέρα, καλημέρα μέσα από την εκπομπή Breakfast alla Ελληνικά. Stelios Rokkos.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Και στους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα μέρη της Αγγλίας φυσικά. Καλημέρα και στην Γαλλία. Υπάρχει μια μεγάλη Παρικία κοινότητα που πάντα μας ακούει εκεί στην Γαλλία. Good morning to Wales, peak sizable community in Wales. Και για το καιρό μας, σήμερα το σκηνικό αλλάζει σιγά σιγά και ο ουρανός θα συνεθιάσει με πιθανότητα για μερικές ψυχάλες ή αλαφρές τοπικές βροχές από αργά το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα. Μετά όμως το σκηνικό φτιάχνει και ο καιρός θα στεγνώσει και θα μας κάνει τη χάρη, θα βγει περισσότερος ήλιος για να γουστάρουμε. Για απόψε το βράδυ το πράγματα θα είναι ήσυχα και ξερά, με σκόπιες συννεφιές αλλά και αρκετά ανοιγμένα ανοίγματα στον ουρανό. Όσο για τις θερμοκρασίες, χτυπάμε maximum 25 βαθμούς

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 103,3.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο χαρισματικός Κύπριος καλλιτέχνης, και το τραγούδι λέγεται Λευκωσία. Να μην την κλαις τη Λευκωσία, η μοιρασμένη πόλη μου. Είναι ελεύθερη ψυχή, να μην την κλαις τη Λευκωσία. Να μην την κλαις, γιατί οι ψυχές δεν ξέρουν από κατοχές. Λοιπόν, συνεχίζεται και η εβδομάδα Κύπρου στο Θέατρο Τέκνης, στο Mornington Crescent, 26 Crowndale Road, στο Camden Town, North London. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν εκδηλώσεις, αφιερώματα και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που γιορτάζουν το κυπριακό πολιτισμό. Για δωρεάν κρατήσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του θέατρου στο theatrotechnis.com. theatrotechnis.com. Cyprus Week continues up until this weekend, featuring lots of local artists celebrating Cypriot culture. And a celebration of the Cypriot arts in the UK. For more information, check out theatrotechnis.com. Of course, the iconic Theatrotechnis has been one of our institutional elements of our community for a few decades now. The iconic Cypriot theatre house, based, of course, in Mornington Crescent, 26 Crowndale Road.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Άλλη ακόμα μια αποκλειστικότητα για να δεις με το ολοκαινούριο της τραγούδι όλο πιο πάνω. Και εσείς το ακούτε από τους πρώτους πριν από την επίσημη κυκλοφορία του μαζί με τον Archie, Electronic Dance Music. Λοιπόν, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα όπου μας ακούτε και σήμερα μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας θα στείλουμε και στο Μελβούνι της Αυστραλίας και στον κύριο που μας έστειλε μήνυμα από την Μελβούνι, Melbourne in Australia. Down under. The Savo. Μου σημαίνει απόϊφμα.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία και την αγάπη μας στήσουμε και στην Ελλάδα, στους φίλους μας που μας ακούνε τώρα από εκεί, στην Ελλάδα μας, με πάρα πολύ αγάπη από Λονδίνο και από το LGR, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Στεβέντσο και ήθη αδά μου και για πάντα.

Και τι παίζει στις παρικιακές μας εφημερίδες. Έτσι στα σύντομα να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στην παρικιακή που ακυκλοφορεί σήμερα, που σήμερα Πέμπτη, όπως και κάθε Πέμπτη. Printed version. Τι φαίνει στην Βρετανία ο νέος πρωθυπουργός. Στην αρχική σελίδα της παρικιακής,

και εδώ στην εκδήλωση μνήμης στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Διαγώνεσαι η Ένωση Κυπρίων Βρετανίας, η ΕΚΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου το 1974. Και εκδήλωσε, πραγματοποιήθηκε και από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. Μνημόσυνο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green.

Και πάμε τώρα στην εφημερίδα την Ελευθερία, ελευθερία.co.uk. Συγκέντρωση για το Κυπριακό στη Δουλή των Κοινοτήτων στην παρούσα 27 Βρετανών κοινοβουλευτικών. Εθνικό μνημείο συνοπεσόντων το 1000 για το 1974. Με κάποια αφαιρεώματα στην εφημερίδα της Ελευθερίας. Πρόεδρος Χριστοβουλίδης, πρώτα πρόδος στο Κυπριακό και μετά τα ευρωτουρκικά. Σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Με τη λέχανη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόντι πρόεδρος της Κομισιόν, απασταλμένος στο Κυπριακό.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Αυτά από μένα για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την δική σας την παρεούλα, τη συντροφιά που μου κάνετε και αυτό το πρωινό μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Thank you so much for listening, keeping me company. Hope you enjoyed the songs as much as I have. And don't go anywhere because we've got a bit of a shake-up on the morning show this morning. Apusiazi Vasula Vasula Christodoulou. Έχουμε για σας περισσότερη ελληνική μουσική. Τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μέσα από τους 103 και 3 στα FM. Σχεδόν almost non-stop LGR hits. Μία με τέσσερις, ο Βασίλης Παναγής. Τέσσερις με εφτά, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Οκτώ με δέκα, ο Αντώνης Προκοπίου. Μαζί του και το Tim's Dairy Yogurt. Και από τις δέκα το βράδυ, non-stop LGR hits. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια, πολλά φιλιά. God bless and I'll see you later. Keep it LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-8100.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Here we go.
7: Ένα και μοναδικό.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Είπες.
1: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
2: Ακούτε LGR.

έβαλα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά!
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
2: Καλό! Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα!
3: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά!
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου. Έχουμε να ακούσουμε πολλή μουσικούλα και παλιά και καινούργια, ειδήσεις κάθε μία ώρα και στις 3 με 4, όπως κάθε Πέμπτη, μαζί μας θα είναι και το Michael Κυπριανού & Co. Law Firm. Αυτά.

0: 26 λεπτά μετά τη μία, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, με πολλές ευχαριστίες για τη φιλοξενία πάντοτε που μας προσφέρουν. Χαιρετώ λοιπόν τη Διευθύντρια, την κυρία Χριστάλλα Δοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα και την γυναίκα του. Χαιρετώ τον Γιώργο, χαιρετώ τον Λούι Σταυρή και επίσης όλους τους άλλους, και εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία, και να ευχηθώ πάντα καλές δουλειές και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω και στους θαμώνες όλους εκεί. Ένα τραγούδι λοιπόν που είμαι σίγουρος ότι ναι, θα το ευχαριστηθούν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Γελαστό παιδί λοιπόν. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Edmonton, ειδικότερα στον καλό μου φίλο τον Κόκο και την οικογένειά του. Στράτος Κύπριο λοιπόν, που τους αρέσει πάρα πολύ. Πάμε. Ο ουρανός αν γκρεμιστεί. Ο ουρανός αν γκρεμιστεί.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αλέξανδρος Κύπριος, που έχει κάνει αρκετές επιτυχίες και αγαπήθηκε πάρα πολύ από πολλούς. Ο καιρός αυτή την ώρα, 25 βαθμοί Κελσίου, σκοτίνιασε, ο ήλιος κρύφτηκε και δεν λέει να κάνει την εμφάνιση του σήμερα. Εκεί που θα εμφανιστεί θα δύσει στις 9 και 2 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Προς το παρόν εδώ η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί, στις 3 η ώρα θα πάει μέχρι και τους 26, μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει στις 8 η ώρα και όπως έχω πει 22 βαθμοί θα είναι στις 9 και 2 λεπτά. Δεν υπάρχει φεγγάρι απόψε και θα ξημερώσουμε το καλό 5 και 12 λεπτά αύριο το πρωί με θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 μέχρι 26. Αύριο και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα είναι από 16-17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου και μετά την Κυριακή θα πέσει μέχρι 24 βαθμούς. Δευτέρα και Τρίτη θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι και πολύ πιθανόν την άλλη εβδομάδα να έχουμε και μέχρι και 30-31 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι έχουν τα πράγματα εδώ. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, 46 λεπτά μετά τη μία. Να χαιρετήσω τον Κόκο και τον Κίκο. Χαίρετε αγαπητοί μου. Ο Κόκος και ο Κίκο λοιπόν θέλουν να αφιερώσουν στην θεία την Σταυρούλα Κονή, που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Happy birthday, 85 years old. Να ζήσει και άλλα πολλά χρόνια. Happy birthday to you, κυρία Σταυρούλα Κονή, από τον Κόκο και τον Κίκο και από μένα. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, θεία Σταυρούλα, happy birthday to you, παμ παμ. Και ο τραγούδι που ακολουθεί είναι δικό σου, για σένα, με όλη μας την αγάπη, κυρία Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Πάμε εδώ.

Περασμένες μου αγάπες, λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και ψήθηκαν λοιπόν τα ΣΥΚΑ. Ψήθηκαν τα ΣΥΚΑ παντού, εδώ και εκεί. Και ο κύριος Κονήλιος με ενημερώνει ότι ψήθηκαν τα άσπρα ΣΥΚΑ. Πολύ μου αρέσουν και τα άσπρα και τα μαύρα. Κύριε Κονήλιε μου, καλό μεσημέρι. Και αναμένουμε τα ΣΥΚΑ. Και τα άσπρα και τα μαύρα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για σένα, κύριε Κονήλιε μου, και την οικογένειά σου, είναι ο Πάνος ο Γαβαλάς και κάτσε, λέει, για να δούμε. Είναι κάθε λιμάνι, κάθε λιμάνι, κάθε λιμάνι και καημός. Αυτό. Λοιπόν, καλό απόγευμα στον κύριο Κονήλιο και την οικογένειά του και πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε κλείο καύσωνα είναι και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες μεγιστές θερμοκρασίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι και θα λήξει στις 5 το απόγευμα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας απαγόρευσε όλες τις υπαίθριες εργασίες μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το μέτρο περιλαμβάνει τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι αύριο Παρασκευή ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα είναι σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Το πόρισμα για την υπόθεση Video Gate εισηγείται ποινικές διώξεις πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων για αδικήματα που αφορούν θέματα διαφθοράς και δεν αθώνει τους πάντες, λέει ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης. Απαντούσε σε επικρίσεις μετά την παράδοση του πορίσματός του για την υπόθεση. Κάνει επίσης λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης των συμπερασμάτων του με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων και για προσβολή της αξιοπρέπειάς του. Ο κ. Πασχαλίδης διευκρινίζει ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά του ποινικού ανακριτή και όχι της Ερευνητικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από άγνοια, σύγχυση ή εσκεμμένα αρνούνται να το αναγνωρίσουν. Αναφέρει πως δεν θα είχε αντίρρηση το πόρισμά του να δοθεί στη δημοσιότητα, εξηγώντας όμως ότι κάτι τέτοιο σήμερα θα μπορούσε να παραβιάσει το τεκμήριο της αθωότητας σε περίπτωση που ασκηθούν ποινικές διώξεις. Παράλληλα, απορρίπτει τους υπαινιγμούς ότι ο διορισμός του στη θέση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπώνων κατά της αστυνομίας αποτέλεσε προϊόν συναλλαγής με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον οποίο, όπως λέει, δεν γνωρίζει προσωπικά. Λεπτομέρειες για την κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμαν έδωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση θα γίνει στις 29 Ιουλίου στις 10 το πρωί στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στο χώρο του αεροδρομίου Λευκοσίας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, την 3η 28 Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επιπλέον, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με εκπροσώπους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί την πρώτη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο από το Φεβρουάριο του 2010, όταν ο Μπάγκι Μουν επισκέφθηκε το νησί και συναντήθηκε με τους τότε ηγέτες Δημήτρη Χριστόφια και Τερβής Έρογλου. Τα 100 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στην Ερυθρά Θάλασσα και τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Λίγο πριν από τη μία, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση το Σεπτέμβρη κατέγραφε αύξηση κατά 4,68%, φτάνοντας στα 98,47 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραφε αύξηση κατά 3,78% στα 90,11 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις υψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, δύο στη Γαλλία και ένα στην Ιταλία. Στη Νότια Γαλλία οι πυροσβέστες μάχονται κατά δύο μεγάλων πυρκαγιών. Η μία στα νοτιοδυτικά έχει κάψει 24.000 στρέμματα στο Ζιρότ, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στον Μπορντό. Σύμφωνα με πηγές με τις οποίες μίλησε το γαλλικό πρακτορείο, η αιτία της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι εργασίες καθαρισμού σε δασικό δρόμο. Σύμφωνα με την ομαρχία της Ζιρότ, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά. Η άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χωράφι μένεται στη διοικητική περιφέρεια Βάρ στα νοτιοανατολικά. Έχει σαρώσει σχεδόν 25.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης έχασε χτες τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Ιταλία, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιά σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Στην Ισπανία, η πλειονότητα των κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους χτες βράδυ, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρων από τη Μαδρίτη, μπόρεσαν σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην επαρχία Γκουανταλαχάρα σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων βορείως της πρωτεύουσας και έχει κάψει 320.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία το σχέδιο της οικογένειας Τραμπ για την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστήμονες καταγγέλουν ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον, με καταστροφή αμμοθινών, αποψήλωση εκτάσεων και σοβαρές επιπτώσεις στους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και σε προστατευόμενα είδη πτηνών. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι έχει διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία της λιμνοθάλασσας Νάρτα και πως οι ζημιές είναι σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμες. Το επενδυτικό σχέδιο ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προκαλέσει συνεχείς διαδηλώσεις στα Τύρανα. Ανησυχία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπενθύμησε στην Αλβανία τις δεσμεύσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας. Την αντίθεση της στα σχέδια Τραμπ εκφράζει δημόσια και η διάσημη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κρύος έθριος. Οι άνεμοι θα απνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια σταδιακά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 44 βαθμούς το εσωτερικό, στους 37 στα ανατολικά, νότια-ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 35 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια και στους 33 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Ρικ για την ενημέρωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε την ομάδα ενημέρωσης, ιδιαίτερα την Βάσο Πελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να συνεχίσουμε μπαίνοντας, κυρίες και κύριοι, στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλό σας απόγευμα.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να διαβάσω μια αγγελία θανάτου. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 η ώρα το μεσημέρι από τον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street, N9, 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: στη ζώα τα Βαλκάνια μας έφερε στα 26 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 26 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 θα γίνει το 3ο Bicommunal Cypriot Festival, the BCF26, at the Cypriot Community Center, Elland Grove, Wood Green, London, N22-5HJ, starting 10 o'clock in the morning until 7 p.m. Entries will be free. Είσοδος ελεύθερη στο 3ο Bicommunal Cypriot Festival, που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elland Grove, στο Wood Green. Αυτά. Και προχωράμε να χαιρετήσω, θέλω, κάποια άτομα που είναι μαζί μας, κάποιους καλούς φίλους. Θέλω να χαιρετήσω τα Αστέρια και το Cleaners Unite. I want to say good afternoon to everyone at Asteria and Cleaners Unite, the boys and the girls, and Mr. Yorgos Arnaoudis. Thank you very much, Cleaners Unite, for your services. Χαιρετώ επίσης το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Artemis, τον Roger Greg, και εκεί πιο κάτω είναι το Δημητρίου in English, ο Πανίκος και η υπόλοιπη ομάδα του. Χαιρετώ το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί στο Southgate, καθώς και το Wilton, όλη την ομάδα εκεί του Wilton, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο.

αυτά λοιπόν, να σας πω για την εορτή της Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος που θα χύσει το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής, Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Την Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές αυτές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κυρίου Νίκητ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία να πάει όλη αυτή η εορταστική περίοδος που αρχίζει από το Σάββατο 25 και τελειώνει την Δευτέρα. Εορτή λοιπόν Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Αυτά. Προχωράμε παρακάτω να χαιρετήσω την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα κυρία Εύα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για την αφιέρωση του επόμενου τραγούδι για μας όλους και ανταποδίδουμε. Θέλω όμως το τραγούδι αυτό να το χαρίσω επίσης σε όλους εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates, στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του και ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους ευγυρίας είναι άνθρωποι που μας στηρίζουν και αυτοί για πολλά χρόνια. Χαιρετώ όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας καθώς επίσης και τους θαμώνες όλους και εύχομαι να περνούν πάντα όμορφα. Το ίδιο θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλές δουλειές να έχουν. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών και εσάς. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, το άρωμα.

0: Μαρία Αναματερού σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε. Να χαιρετήσω θέλω όλους εκεί στο Δήμος Continental που πάντα σας περιμένουμε την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές, και αυτή την περίοδο έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery στις περιοχές free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους να ψάξετε, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες εκεί, οι πληροφορίες. www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα, καλές δουλειές εύχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά και να προχωρήσουμε. Θέλω να πάμε στο τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή την εβδομάδα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο κορμί. Το Ένοχο κορμί λοιπόν το χαρίζω εκεί στο Δήμος Continental, το χαρίζω επίσης στο Λούτσια εκεί στο Wood Green, στον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Χαρίζω και τα παιδιά εκεί, τα χαιρετώ. Τάσος and Nick at the Nicholas Princess και σε όλη την οικογένεια καλό σας απόγευμα. Και να χαιρετήσω επίσης το Taste of Cyprus, όλα τα καλά κορίτσια και τα αγόρια εκεί, το φίλο μου τον Μόντι, την Ειρήνη ιδιαίτερα. Χαιρετώ τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή και όλους τους άλλους. Να είστε καλά όλοι σας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό έχουμε και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
1: Βεβαίως ήταν το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο το Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας που σήμερα εμφανίζονται στο Θέατρο Τέχνης με ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει τίτλο Brixton Gang. Πριν από αυτό θα προηγηθεί, κυρίες και κύριοι, θεατρικό έργο 74 της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη και Σεμπαστιάου Μάρκες Λοπές σε σκηνοθεσία Μικαέλα Λιβαδιώτη. Το έργο αυτό λοιπόν αποτυπώνει μια κομβική στιγμή στην ιστορία εξερευνώντας την διασταύρωση δύο ζώων με φόντο πολιτικές αναταραχές και με τα σχηματισμούς που σηματοδοτούν την κατοχή της Κύπρου και την επανάσταση των γαριφάλων της Πορτογαλίας. Όπως έχετε προσέξει, μία Κυπρία συγγραφέας και ένας Πορτογάλος έχουν εμπλέξει τα δύο θέματα αυτά. Στη συνέχεια, όπως έχω πει, θα ακολουθήσει πρόβα ανάγνωση ενός νέου θεατρικού έργου του Κώστα Λούι, η συμμορία του Brixton, σε ερμηνεία των Πάνου Σαββίδη και Δημήτρη Ανδρέα. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα από τη ζωή των Κυπρίων μεταναστών στο Brixton την δεκαετία του 1950. Και απόψε η μουσική στην αρχή του θεατρικού αυτού έργου, του οποίου θα ερμηνεύσει ο Πάνος Σαββίδης και ο Δημήτρη Ανδρέας, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο και είναι το τραγούδι του Κύπρου Χαραλάμπους, το οποίο παρουσιάστηκε και την Δευτέρα, «Κύπρος μου όμορφο νησί». Κύπρος Χαραλάμπους, η μουσική, στίχη Βασίλης Παναγής και με τη φωνή του Αχιλλέα. Καλό σας απόγευμα, να είστε εκεί απόψε, να απολαύσουμε αυτά τα δύο θεατρικά έργα.

ωραίο τραγούδι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.

Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, είναι από την Έλενα Χατζιαυξέντη, η οποία Έλενα Χατζιαυξέντη θα είναι μαζί μας την Κυριακή, στην τελευταία μέρα της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο μας. Την Κυριακή θα αρχίσουμε 5 η ώρα το απόγευμα. Στο πρόγραμμα λοιπόν συμπεριλαμβάνεται και η Έλενα Χατζιαυξέντη, που θα μας τραγουδήσει διάφορα τραγούδια, και είμαι σίγουρος και αυτό το καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι ένα reimagining song, remake it, remake it, είναι ένα τραγούδι λοιπόν contemporary, που έγινε καταρχήν το 1972 με τίτλο «Τι τα θέλεις τα λόγια», το οποίο γράφτηκε σε μουσική Γιώργου Ποταμιανού και σε στίχους Θάνου Σοφού, και το τραγουδήθηκε από το Φλέρι Νταντονάκη. Λοιπόν, η Έλενα Χατζιαυξέντη θα μας τραγουδήσει τώρα, και να της ευχηθούμε καλό ταξίδι, να πάει καλά. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Συγχαρητήρια να δώσουμε στην Έλενα Χατζιαυσέντη. Πολύ όμορφη ερμηνεία. Τι τα θέλεις τα πολλά λόγια. Τι τα θέλεις. Και όπως έχω πει, η Έλενα θα εμφανιστεί, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 26 του μήνα, αυτή την Κυριακή, στο Θέατρο Τέχνης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα σας πω περισσότερα για την Κυριακή σε εκπομπή μεταγενέστερη, ίσως αύριο να μιλήσουμε λίγο εκτεταμένα, αλλά να σας θυμίσω για την απόψινή παράσταση που έχουμε, γιατί έχουμε, κυρίες και κύριοι, κάθε βράδυ έχουμε κάτι διαφορετικό. Απόψε λοιπόν να σας πω ότι έχουμε δύο θεατρικά έργα. Το ένα είναι της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη και του Σεμπαστιάο Μάρκες Λοπέζ. Ο τίτλος του έργου 74, σε σκηνοθεσία Μικαέλα Λιβαδιώτη. Και να σας πω ότι το έργο αποτυπώνει μια κομβική στιγμή στην ιστορία, εξερευνώντας την διασταύρωση δύο ζώων με φόντο πολιτικές αναταραχές και μετασχηματισμούς που σηματοδοτούν την κατοχή της Κύπρου και την επανάσταση των γαριφάλων της Πορτογαλίας. Σμίξανε λοιπόν τις ιδέες τους αυτοί οι δύο συγγραφείς και έχουν γράψει αυτό το έργο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πρόβα ανάγνωση ενός νέου θεατρικού έργου του Κώστα Λούι, «Η συμμορία του Πρίξτον», σε ερμηνεία του Πάνου Σαββίδη και του Δημήτρη Ανδρέα. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα από τη ζωή των Κυπρίων μεταναστών στο Πρίξτον την δεκαετία του 1950. Αυτά. Και γιατί να μην πούμε και για την Κυριακή λοιπόν τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Την Κυριακή που αναφέρθηκα και στην Έλενα Χατζιαυσέντη, να πούμε ότι αρχίζουμε στις 5 ώρα στο Θέατρο Τέχνης. Είναι η τελευταία μέρα και περιλαμβάνει τον βραβευμένο συγγραφέα και επιμελητή Άλεξ Κριστοφή, ο οποίος θα μιλήσει για το έργο του, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του «Σύπρια, A Journey to the Heart of the Mediterranean». Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο προς πώληση και θα υπογραφεί. Μην διστάσετε να φέρετε τυχόν προαγορασμένα βιβλία, καθώς ο Άλεξ θα χαρεί πάρα πολύ να υπογράψει και αυτά. Η Dr. Μέρλιν Παναγή θα είναι η οικοδέσποινα σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά το θέμα του βιβλίου «Σύπρια», μαζί με τον συγγραφέα του Άλεξ Κριστοφή. Θα ακολουθήσει ένα απόγευμα ποίησης, τραγουδιού και χορού από τον Βασίλη Παναγή, μουσική από τους Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, ποίηση από τους Πάνο Σαββίδη, Λούση Κριστοφή, Βασίλη Παναγή και Μέρη Σπύρου. Ακολουθούν δύο μουσικά βίντεο, «Κύπρος μου όμορφο νησί», το οποίο ακούσαμε προηγουμένως και θα το παρουσιάσουμε και πάλι την Κυριακή, και το «Θέλω να πάω έσω μου», που είναι σε μουσική του Κύπρου Χαλάμπους και τα δύο, και ποίηση του Βασίλη Παναγή. Ο Πίτερ Τολί θα παίξει κιθάρα. Θα ακολουθήσει επίσης μουσική και τραγούδια από την Έλενα Χατζιαυσέντη, όπως έχω πει προηγουμένως, και τον Δόκτορα Γιώργο Νικολάου. Το απόγευμα λοιπόν περιλαμβάνει αυτές τις συμμετοχές. Επίσης δύο ντοκιμένταρι, «Κύπρος Ιούλιος 1974, η πληγή της Κύπρου», του Λεωνίδα Λουιζίδη, και τον ντοκιματέρ «Όταν δεν μπορείς», της Στασούλας Χατζηγιάννη, διδάκτορ καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην σημασία της αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους στην κατεχόμενη Κοντέα στην Κύπρο. Είναι η πρώτη εκκλησία που αναστηλώθηκε μετά την εισβολή. Θέλω να πω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε πολλούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει για την πραγματοποίηση αυτών των παραστάσεων. Βρισκόμαστε στη μέση, και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ύπατε Ερμοστία της Κύπρου, στο Ενωμένο Βασίλειο, τον Μάριο Θεοχάρους στο πολιτιστικό τμήμα της Ύπατης Ερμοστίας της Κύπρου στο Ενωμένο Βασίλειο, τον εξοχότατο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Δ.Κ. Κυριακό Κούρο, που ήταν ο κύριος ομιλητής στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Ευχαριστίες στον Θείο Θεοδόρου από το Lobby for Cyprus και τον Σάβα Γεωργίου από την ΕΚΑ. Επίσης, ευχαριστίες στον Πάνο Σαββίδη, Λούση Κριστοφή, Κέρι Κυριάκος Μάικολ, Λάιλα Άλλη, Σοφία Ρόι, Φίνλι Γουτς, όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και σε όλους στο Θέατρο Τέχνης. Ευχαριστίες επίσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στις παρικίες μας, Παρικιακή και Ελευθερία. Σήμερα η Παρικιακή έχει δημοσιεύσει ένα εκτενές ρεπορτάζ με φωτογραφίες. Αν έχετε πρόσβαση μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα να δείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Επίσης ευχαριστίες στον Γιώργο τον Λίνκο από το Hellenic TV και την ομάδα του, καθώς και την Βασούλα Χριστοδούλου, τη συνάδελφο, η οποία βοήθησε στην προβολή της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις επόμενες μέρες μπορείτε να μπείτε στο www.theatrotechnis.com/watson/cyprus-week-2026 και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Και μιλήσαμε για δεύτερο τραγούδι, το οποίο θέλω να το ακούσουμε και αυτό. Σε μορφή βίντεο θα παρουσιαστούν και τα δύο την ερχόμενη Κυριακή πάλι. Και ευχαριστώ τον Κύπρο Χαραλάμπους ιδιαίτερα για αυτές τις δύο παραγωγές. Έχει γράψει τη μουσική και έχει φτιάξει τα δύο βίντεο κλιπς. Θέλω να πάω έσω μου.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88.
4: We are here to help.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
6: Να ευχαριστήσουμε όλους εκεί στο Michael Kyprianou Law Firm για την στήριξη, για την χορηγία κάθε πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4. Και αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στο website τους www.michaelkyprianou.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους εκεί. Να χαιρετήσω θέλω και τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό σας απόγευμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο τον Μασό, κυρίες και κύριοι, με πολλές ευχές για ό,τι το καλύτερο, αγαπητέ Γιώργο.

0: Το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ίση και από το βορρά ως το νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρασε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Και πάλι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Μαρία Αναματερού σε αυτό το πολύ σπουδαίο τραγουδάκι με θαυμάσια ερμηνεία και μας έφερε στα 37 λεπτά μετά τις 3. Ευχαριστίες και πάλι στον χορηγό μας Michael Kipernou & Co, Michael Kipernou Law Firm, που έχει γραφεία στο Λονδίνο, έχει γραφεία στην Πάφο, έχει γραφεία στη Λευκοσία, στη Λεμεσό και σε άλλες χώρες του κόσμου, και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν για θέματα νομικού περιεχομένου. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί και για να δούμε τι έχουμε. Προχωράμε στο επόμενο μας τραγούδι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον χορηγό μας Michael Κυπριανού and Co. Law Firm για την χορηγία και σήμερα. Να ευχηθούμε να είναι πάντα καλά, να έχουν καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη και να σας πω ότι στη συνέχεια μαζί σας θα είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, 4 με 7. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα, να είστε καλά, να έχουμε υγεία και εύχομαι να σας δω εκεί στο Θέατρο Τέχνης απόψε στις 7.30 για την βραδιά αφιερωμένη στην Κύπρο μας και πάλι, συνεχόμενη λοιπόν μια εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Μπείτε στο website του Θεάτρου Τέχνης, ψάξτε για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ. Bye bye.
1: Δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

local store. If you want the best, choose Delphi. All your favorites and so much more. Καθιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Delphi Foods. Drive Time. Μιχαηλίδη στα text. Πέμπτη 23 του Ιουλίου. Όπου κι αν είστε, να μου στεντάσεις. This is London's number one official Greek music FM station.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip, to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τρύπωσω.
1: Επιστροφή εδώ στα 4 λεπτά μετά τις 5.
0: Πλευρό σου.
1: Μέχρι και τις 7 παρέα εδώ με τον Αντρέα Μιχαλίδη και το Teo Fifu στην παρέα. Taking you through the very best music. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά.

Μέχρι και τις 7 με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. Μια ευγενική προσφορά του Delphi Foods. Family made tips, salads, olives, tapas. From their home to yours. Using only the finest quality ingredients in all of their products. You know the name. Delphi. Drive time. Μιχαηλίδης στα Dex.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads, and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
7: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.

τις 5. Έτσι ανεβασμένα. Στο Thursday Drive. Delphi Foods. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Habibi.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

7 λεπτά πριν τις 6 εδώ, στις 6 ακριβώς οι ειδήσεις και εμείς επιστροφή εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Ανδρέας Μιχαλίδης, Drive Time, Delphi Food στην παρέα. Look out for the Delphi brand at your local store and if it's not there, change stores.

Ας τα λέμε καλά και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε αυτή την ώρα στα 15 λεπτά μετά τις 6. Παρέα εδώ με τον Αντρέα Μιχαηλίδη και τον Teofi Foods μέχρι και τις 7. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio wherever you may be. It's your drive time taking you through on this Thursday.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining, and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross, and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
6: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.
7: Are you ready?

36 λεπτά μετά τις 6. Θα αλλάξουμε και λίγο το ρυθμό σε λίγο. Fuse and Becky are coming your way. Keep it locked right here on London Greek Radio. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text. Delphi Foods στην παρέα. Look out for the Delphi brand at your local store.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει

Και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Και να πούμε και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη. Proud sponsors of the drive. Every Thursday, the one and only Delphi Foods. If you want the best, choose Delphi. Look out for the Delphi brand at your local store. And if it's not in store, change stores. All your favorites and so much more. Delphi Foods. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με τη μουσική. Ανδρέας Μιχαλίδης, signing out.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Welcome, good evening. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Μπορείτε να μας ακούσετε. You can listen to us στα 103,3 στα FM. Online, busting rami, online, on digital, on Freely TV channel 566, Free View TV channel 277, valte ta ola mazi, switch them all on at the same time and turn the volume up. It's Thursday night, in a pemti vradi, to galitero vradi, tis evdomadas.

καεράκι. 15 λεπτά. 15 λεπτά μετά τις 8, 8 Τζεκάρτο. Ευχαριστώ για την παρέα σας και ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you so much to our sponsors, Tim's Dairy. Thank you so, so much for your support. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου μαζί σας μέχρι και τις 10.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου. Παραδόθηκα σε σένα. 27 λεπτά μετά τις 8. This week's record of the week now.
1: LGR, London Greek Radio's record of the week.
0: Nikos, Nikos, Nikos, Economopoulos, Enojo Gormi. Το τραγούδι της εβδομάδας.

Νίκος Οικονομόπουλος. Το τραγούδι της εβδομάδας είναι 8.30. 8.30, the half past forecast. On time, fantastic. Στο Λονδίνο, ο καιρός στο Λονδίνο. Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. 27 degree highs in London and Birmingham. I'm cheating a bit, I'm being a bit lazy. It's actually 27 in London, maybe 28 and 26 in Birmingham. But hey, what's a degree here and there? London and Birmingham tomorrow, 27, 28 in London and 26 roughly in Birmingham with hazy sunshine. Στην Αθήνα, in Athens, a lovely day temperature-wise, 29 degrees centigrade. The highs, μεγιστές θερμοκρασίες στην Αθήνα, 29 βαθμούς Κελσίου. Όμως, there is a 40% chance of rain. 40% πιθανότητα βροχής στην Αθήνα. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία, God's Little Acre. Tomorrow, highest temperatures forecast of 34 degrees in Cyprus. Στην Λευκοσία, οι πιο υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. So apart from Athens, not much of a sign of rain. What's Antonis Remos got to say about that? Έλα να δούμε.

Rexe Urane, Antonis Ramos. I don't know about you, but my garden is suffering. Dograsivimu in a cafe. It's brown. It's not even yellow anymore. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, την Tim's Dairy. Βρείτε το ελληνικό γιαουρτιού Tim's για όλη την οικογένεια σε επιλεγμένα και τοπικά Waitrose, Sainsbury's, Grossesbury, Asda, online με την Ocado και σε ανεξαρτητά και αγροτικά καταστήματα. Δοκιμάστε την βραβευμένη ελληνική σειρά γιαουρτιού και κεφέα της Tim's για όλη την οικογένεια. Thank you to our sponsors, Tim's Dairy. Find Tim's Greek Family Yogurt Range in selected and local Waitrose, Sainsbury's, Asda, online with Ocado, and in independence and farm shops. Try Tim's award-winning Greek family range of yogurt and kefir. Yeah.

30 φίλος, τώρα τελευταία 20 λεπτά πριν τις 9. Μαργαρίτα, καλησπέρα, ευχαριστώ για τα ωραία λόγια σου. Lovely to speak with you. I hope you've had a good week and have a good weekend. Lovely, so nice to catch up. Και Μαργαρίτα, Μαργαρό, έχει μόνο ένα τραγούδι για σένα απόψε. Αυτό.

κυρίες, η Βίκη Μοσχολιού, τι να φταίει. 11 λεπτά πριν τις 9. Το δεύτερο κλασικό μας τραγούδι απόψε. Σας βλέπω που χορεύετε στην κουζίνα σας.

Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς. Καλησπέρα Φωτούλα Wilson από το UKTS. As you know, UK Thalassemia Society has a monthly show on the third Thursday of the month. And I know Fod likes this song. Αγάπη μου, γεια σένα.

Η νύχτα μυρίζει γιάσημη. Τρία λεπτά πριν τις 9. Την Τρίτη ήταν τα γενέθλια του Cat Stevens, γεννημένος ως Stephen Γεωργίου στο Marylebone στο Λονδίνο. Είναι 78 ετών. Happy

Στέβη Κρουστή, άμα σου αρέσει για την Παναγιώτα και στο θέμα άμα σου αρέσει την περασμένη εβδομάδα. Σας ζήτησα να μαντέψετε την αγαπημένη μου γεύση γιαουρτιού Tim's. Last week I asked you to guess my favorite Tim's yogurt flavor. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του Tim's για να δείτε την επιλογή και πείτε μου τη γνώμη σας. Take a look at the Tim's website and let me know what you think. timsdairy.co.uk and get in touch and let me know. 0208 346 3345.

Ακρόπουλος, κρατήθηκα. It's quarter past nine. Είναι 9:15. Time for the cuddle at quarter past. Ώρα για την πιο ρομαντική στιγμή της εβδομάδας. Who wants a kiss and cuddle? Of course we want a kiss and cuddle. Βεβαίως θέλουμε αγκαλιά και φίλοι. Δώστε τους δίπλα σας. Μια αγκαλιά, ένα φιλί και πες τους σ' αγαπώ.

Τι ωραίο τραγούδι! Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω. Πώς είσαι 19 λεπτά μετά τις 9. Η Κατερίνα τώρα με το... Έχει και τραγούδι που ονομάζεται τώρα η Κατερίνα. Αυτό το τραγούδι όμως είναι η Κατερίνα με τα παράπονα μου.

έχω τα παράπονα μου. Η Κατερίνα, καλησπέρα Γιάννη που τηλεφώνησε από το Πού στο Ντόρσετ. Χάρηκα που μιλήσαμε και αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Όλα σε θυμίζουν. Χάρης Αλεξίου.

0: Χάρης Αλεξίου, όλα σε θυμίζουν. Και μετά τις διαφήμισεις θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο.
1: Ακούτε LGR.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσηβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσηβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσηβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
4: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious. Greek family kefir from Tim's.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
0: 29 λεπτά μετά τις 9 και καλησπέρα Αφροδίτη. Nice to talk to you, thank you for calling. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Άδωνη, I think that might be me, από την Αφροδίτη με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ.

32 λεπτά μετά τις 9. Ο καιρός μας αύριο στο Λονδίνο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, με μουντή ηλιοφάνεια. 27, maybe 28 degree highs in London tomorrow. Και στο Birmingham οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. Αθήνα 29 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες θερμοκρασίες και 40% πιθανότητα βροχής. A 40% chance of rain in Athens. Highs of 29 degrees. It's going to be nice if it rains, huh? And in Cyprus, στην Κύπρο, God's Little Acre tomorrow, 34 degree highs in Nicosia, 34 degrees Celsius. Οι πιο ψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. It will be sunny, 34 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια.

0: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious. Greek family kefir from Tim's.
4: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Απόστολε Αζωή, άσε ό,τι κάνεις. Αυτό είναι υπέροχο. Η Ελένη τηλεφώνησε για να μου πει ότι αύριο έχει γενέθλια η όμορφη κόρη της Αναστασία. There's no choice. There's no choice. Αναστασία, όμορφη. Happy birthday.

Συγγνώμη, Ελένη και Αναστασία, ξέχασα να πω ότι θα είναι 14 χρονών αύριο. Η Αναστασία, happy birthday, how wonderful it would be to be a teenager again, my goodness gracious. Happy birthday, Αναστασία, η όμορφη να ζήσεις.

Γιούλια Γκαλιμάνι. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, την Tim's Dairy. Βρείτε το ελληνικού γιαουρτιού Tim's για όλη την οικογένεια σε επιλεγμένα και τοπικά Waitrose, Sainsbury's, Asda, online με την Ocado και σε αναξαρτητά και αγροτικά καταστήματα. Δοκιμάστε την βραβευμένη ελληνική σειρά γιαουρτιού και κεφίρ της Tim's για όλη την οικογένεια. A huge thank you to our sponsors, Tim's Dairy. Find Tim's Greek family yogurt range in selected and local Waitrose, Sainsbury's, Asda, online with Ocado and in independents and farm shops. Try Tim's award-winning Greek family range of yogurt and kefir.

Ελευθερία, ελευθερίου δεν υπάρχει τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής απόψε, δυστυχώς. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Αν θέλετε τζάλα, θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 8 το βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους και ευχαριστώ για την συντροφιά σας.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio.
3: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ζάνταν Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ